0: pixka Solinis, eh?
1: Bai.
0: Ah, ba, torre.
2: Να είχε χρώμα η μοναξιά.
0: Χρώμα.
2: Στο χαρτί να ζωγραφίσω.
0: Στο χαρτί να.
2: Να την κάνω θαλασσιά. Και αγέρα πελαγίσω.
3: Να τη βάλω και
0: πανιά. Ω, ναι. Ω, ναι.